0: κόψει un τιμ επουσού αν γαπούνα τε κόψει ζωλογικ.
1: Ο νου καν φάει,
0: θόστε.
1: Κι ήταν δε γιατί εσκρούει, μοθιουσκέ καύσετ. Ε, ούνες του πέρα.